πάμε να νούπουλε λέει εγώ απ' για λοπανά, τα νούπουλε λέω ελλαδαϊκό. Βασιά βάλε. Ενώ και τι είχα. Πάμε να νούπουλε λέει εγώ απ' για λοπανά. Βασάκι ακούγια παπά, νίγια νουλίλο βάβα. Πάμε να του είχε μαρακό ελβάντο μου απ' μα τάπα, μα κουκουά. Μαρακόλελο μάπηγε. Μάπηγε ανρουρουά, ο ναμουρουά. Ο μανούπουελα, να χατά χήμα, ο μάπηγε. Αν τούκουα, ο μάπηγε, ο πόμανο, ασυλοπάναγιο. Ο ανιουάν καλά, σιμά, μα σιτιά, να μα το πόμανο, ο βρήκαν. Πανίρα, βασιακά, χινροκόχολο.